cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Look. City on web. cityfm92.gr.
1: Con FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
2: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
3: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
4: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
5: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Cucao FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: ¿Ole? Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

T-Rubby.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

was pure. Maybe time's the cure. Maybe time.

0: discover great music. Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr /fiber.
1: Discover great music.
0: Ελευκό 88,7.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι ο Λευκό 87 και 7. Είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10. Σήμερα είναι Τρίτη, τελευταία ημέρα του Ιουνίου του 2026. 30 Ιουνίου του 2026. 6956615877. Μας στέλνουν τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο Λευκό.fm που είναι το site μας. Μας βρίσκεται επίσης και στο application που έχουμε και σε iOS και σε Android. Παναγιώτης Μένεγος και Σταύρος Διοσκουρίδης θα είναι εδώ μαζί σας και την τελευταία μέρα του Ιουνίου του 2026.

30 Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος, γιορτάζει η Αποστολή. Είναι Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, ημέρα αστεροειδών. Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα το 1905. Το 1908 έχουμε μια περίεργη έκρηξη, σημειώνεται κοντά στον ποταμό του Κόσκα, τα Κούσκα στη Σιβηρία. Στους 10 με 15 μεγατών, στο μέγεθός είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμα άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για με πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Μάλλον προς το πρώτο κλείνουν οι περισσότεροι. Σαν σήμερα το 1934 έχουμε τη μεγάλη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών με την αμφισβήτηση του αδόλφου Χιτλεστό, ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας. Ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματός του. Σαν σήμερα το 1957 εγκαθίστατο στο Δημόκρητο ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. Ο Αντώνης Σαμαράς προχωράσε σήμερα στην ανακοίνωση της διδυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος. Ναι, έχει γίνει και στο παρελθόν αυτό, ήταν το 1993 και ήταν η πολιτική άνοιξη. Ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το τέταρτο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσεχατζόπουλου. Και έτσι αλλάζει πορεία το ΠΑΣΟΚ. Ο Κώστας Σιμίτης τότε γίνεται και πρωθυπουργός της χώρας, είτε και πρόεδρος του κόμματος. Είστε εδώ πάντα στον Λευκό 7 και 7.

30 Ιουνίου, Ελευκό 7 και 7. Είχαμε δύο εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Τα ξημερώματα παιχνίδια που έγιναν στις 11.30 με το Γερμανία-Παραγουάη και στο Ολλανδία-Μαρόκο. Η Παραγουάη απέκλεισε τους Γερμανούς στα πέναλτι και το Μαρόκο λίγη ώρα πριν απέκλεισε την Ολλανδία και αυτή στα πέναλτι. Φτάσαν και τα δύο μάτς και παράταση και πέναλτι με τους Παραγουάνους και τους Μαροκινούς να περνάνε στην επόμενη φάση. Εντάξει, η Μαροκινή είναι και πολύ καλή ομάδα. Η Παραγουάη παίζοντας πολύ, έτσι να αποδώσουν πολύ αμυντικό, κατάφερε και περιόρισε τους Γερμανούς. Το άλλο παιχνίδι, η Βραζιλία κέρδισε στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας 2-1 τους Ιάπωνες και πέρασε στην επόμενη φάση ήδη με δύο έτσι πολύ στα παιχνίδια. Τα τελευταία έχουμε ήδη δει δύο φορές τη διαδικασία των πέναλτι στα τέσσερα μάτς που έχουμε δει ήδη στη φάση των 32. Είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7, επαναλαμβάνουμε, Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο περάσαν στην επόμενη φάση μαζί με τον Καναδά από την πρώτη μέρα. Λευκό 87 και 7, πάμε, συνεχίζουμε με μουσική, πάμε σιγά σιγά στην καλή στον 7 και μισή και επιστρέφουμε μετά εδώ στον αέρα.

0: πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα

0: κοιτάς το σκηνή, το πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, το πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά, χωρίς σκληρά χημικά, χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα, καθαριότητα, χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Σιωπή

0: 7,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Μία ακόμα σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών ιδρυμάτων του κόσμου. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Λευκό Δαρτό και 7 είναι λίγο μετά τις 7.30. Είναι το Λατέρνα τη Παναγιώτη Μεναού και Σταύρο. Δύο Σκουλίδη θα είναι εδώ μαζί σα. Πάμε καθημερινά από τι 7 μέχρι τι 10. 6, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7 μα βρίσκεται σε Viber και σε WhatsApp. Στα μα στέλνετε εκεί τα μηνύματά σα. Λευκό.fm το site μα. Αλλάζει, τι αλλάζει με τι τιμέ. Χθε είχαμε συμφωνία για την ακρίβεια μεταξύ σούπερ μάρκετ και κυβέρνηση για 2.000 τιμέ. Η συγκράτηση λέει των τιμών μέσω συμφωνιών και εθελοντικών δεσμεύσεων μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση με την ακρίβεια να εξακολουθεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σε σύσκεψη τον πρώτο πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ανάμεσα σε αυτόν και στους εκπρόσωπους στο σούπερ μάρκετ, είναι ότι να στην ουσία να μείνουν σταθερές οι τιμές σε 63 κατηγορίες προϊόντων και σε 2.000 προϊόντα. Όλα αυτά βέβαια είναι σε επίπεδο εμπιστοσύνης, όχι σε επίπεδο μια συμφωνία που έρχεται με κάποιο με τροπολογία, με κάποια ας πούμε, κατεύθυνση από την κυβέρνηση. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο υπουργός ανάπτυξης, είπε ότι από Σεπτέμβριο θα δούμε και αποκλιμάκωση των τιμών. Πολύ σπάνια πάντως γίνεται αυτό. Κατά τα άλλα, έχουμε τον υδράργυρο που ανεβαίνει σιγά σιγά και παρατηρούμε κάποια φαινόμενα ζέστης περισσότερες και στην πόλη μας και στη χώρα μας και στην Αθήνα. Θα δούμε και τις θερμοκρασίες ποιες είναι αυτές. Πάντως σίγουρα δεν θα φτάσουμε στα φαινόμενα που είδαμε να κυριαρχούν στην κεντρική Ευρώπη. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Ακούτε Alternative.

Ο Στράτης Μυριβίλης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1892, ο Γιώργος Γεννηματάς το 1939, ο Μάικλ Φέλπς έχει γενέθλια σήμερα. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή Πίνα Μπάους, πολύ διάσημη Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Ο Θήμιος Καρακατσάνης πεθαίνει σαν σήμερα το 2012, 30 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Λατρένα TV, ακούτε Ελευκό 7 και 7.

Ελευκό, 7 και 7. Είναι το Λατέρνα TV, είναι πάμε μαζί καθημερινά μέχρι τις 10. Κοιτώντας λίγο τη θερμοκρασία, σήμερα θα φτιάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά θα έχει βοριά, ένα ελαφρύ βοριαδάκι, οπότε κάπως αυτό θα δροσίζει τα πράγματα. Κατά άλλα, πάμε σε μια εβδομάδα που θα κινούμαστε σε υψηλότερες θερμοκρασίες, τα λέγαμε και πριν, μέχρι και τα 38 φαίνονται να επισκέπτονται την πόλη μας. Πίστευτε στον Λευκόντα 7 και 7 είστε στο Λατένα, να δούμε, έχουμε hot take σήμερα, είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 9:30, έχουμε πολλά και διάφορα να συζητήσουμε από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάντα εδώ στον Λευκόντα 7 και 7 και στο Λατένα.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
4: Este mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
5: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίν Ντουκλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Go, go, go, go, go.
14: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
15: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. κάνει τη σέντρα.
16: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
17: Δίψα για.
16: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα. Discover great music.

Λευκό, 7 και 7, 8 και 6 είναι η ώρα. Πάμε με καθημερινά μέχρι τις 10. Είναι το Λατέρνα, 30 Ιουνίου σήμερα 2026. Καλημέρα σε όσους και όσους συντονίστηκαν τώρα. Καλημέρα σε όσους είναι στην κίνηση στον Κηφισό, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, στην γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει αρκετή κίνηση, στην άνοδο της Συγκρού, στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού έχει λίγο κίνηση, Μεσογείων κάπως τσουλάει καλύτερα. Στους άλλους δρόμους δεν βλέπουμε μεγάλες καθυστερήσεις, μόνο ο Κηφισός και η Λεωφόρο Αθηνών αυτή τη στιγμή έχει ταλαιπωρία. Καιρός στην Αθήνα 36-37 βαθμούς Κελσίου σήμερα, έτσι θα πάει και μέχρι και την Παρασκευή με υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλόπολη αέρα. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνει τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp. Echoes of Sound, it's a bandy who needs me. Και με αυτό ξεκινήσαμε αυτή την ώρα, Silent Poets και Moment Scale εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Ελευκόβουτο, 7 και 7 είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Τελευταία μέρα, 30 Ιουνίου, σήμερα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τα λέγαμε και την πρώτη ώρα.
0: Ναι.
1: Στην ουσία, χθες στην ελληνική επικαιρότητα είχαμε αυτή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αρμόδιους υπουργούς και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και της αγοράς γενικότερα σε αυτήν την απόφαση να παγώσουν οι τιμές σε 2.000 προϊόντα μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης άφησε να εννοηθεί ότι από Σεπτέμβριο και μετά θα δούμε και πτώση των τιμών. Κάτι που είναι λίγο περίεργο, διότι οι τιμές σπάνια πέφτουν όταν έχουν φτάσει σε ένα σημείο. Οπότε υποτίθεται ότι όλο αυτό είναι μια αναχέτηση της ακρίβειας, αλλά που δεν βασίζεται όμως σε κάποια κυβερνητική απόφαση, η οποία πρέπει να την εκτελέσουν, πώς το λένε, διοικητικά τα σούπερ μάρκετ και αγορές. Στην ουσία, ότι καθίσαμε σε ένα τραπέζι και συμφωνήσαμε ότι σε κάποια προϊόντα δεν θα ανέβουν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Που οι τιμές, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Και να, ότι μην ξεχνάμε ότι είναι ήδη υψηλές. Δεν είναι το ζήτημα αν θα ανέβουν ή όχι. Το ζήτημα είναι αν θα εναρμονιστούν με τους μισθούς που υπάρχουν. Αυτό είναι το ένα όσον αφορά το.
0: Εντάξει, πάντως, άμα με ρωτάς, άμα ήμουν καχύποπτος.
1: Ναι.
0: Που δεν είμαι. Ναι. Ξέρεις τώρα.
1: Το ξέρεις, είσαι, ναι.
0: Θα έλεγα ότι αυτή η χθεσινή συνάντηση όπου έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι. Άμα ήμουν καχύποπτος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν λέω ότι είμαι. Και κάπως τους παρακαλάμε να κρατήσουν τις τιμές εκεί που είναι και να μην τις αυξήσουν παραπάνω. Θα έλεγε κανείς, καχύποπτος ξαναλέω, όχι εγώ, ότι είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της καρτελοποίησης της αγοράς, που είναι, ας πούμε, ξέρεις, και μια φράση που τίνει να γίνει και κλισέ. Γιατί τη λέμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία το να τη λέμε, εφόσον τις συνέπειες αυτού του φαινομένου τους πληρώνουμε στην τσέπη μας. Δηλαδή. Είναι αυτό που είπες και εσύ. Δεν υπάρχει μια δεσμίδα μέτρων, δεν υπάρχει μια παρέμβαση. Δηλαδή, αφού έχει διαπιστωθεί ένα πρόβλημα, αφού έχει διαπιστωθεί ότι δεν βγαίνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αφού έχει διαπιστωθεί ότι οι τιμές ακόμα και των βασικών προϊόντων που γεμίζουν το καλάθι του νοικοκυριού δεν μπορούν να. Δεν μπορείς να τις δεις παράλληλα με τους μισθούς. Είναι τελείως δυσανάλογη αυτή η ισορροπία. Εμείς καθόμαστε σε ένα τραπέζι και λέμε, παιδιά, ξέρω, αν θέλετε. Πάμε και σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Μην αυξήσετε κι άλλο.
1: Μην αυξήσετε κι άλλο. Εντάξει, κάπως έτσι. Ναι, θα σου πει και
0: κάποιος. Αλλά δεν το λέω εγώ αυτό, έτσι.
1: Ότι έχει μπει το πλαφόν στα κέρδη.
0: Βρήκα δύο καχύποπτους και μου τα πάνε.
1: Ναι, ότι έχει μπει ένα πλαφόν στα κέρδη, ότι τέλος πάντων έχουν γίνει διάφορες κινήσεις. Αλλά από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι οι κινήσεις γίνονται. Περισσότερο δείχνει την κυβέρνηση να εκμεταλλεύεται όλη αυτή την ακρίβεια γεμίζοντας τα κρατικά ταμεία από τους έμεσους φούρους παρά να προχωράει, ας πούμε, σε διαθροτικές κινήσεις της αγοράς. Αυτή είναι η Floor Cry. Διασκευάζουν το Happy Together.

0: Ελευκό 87 και 7, 8 και 18 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατινάτιβ με τον Σταύρο Διασκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Πάντως αυτό με το προεκλογικό κλίμα δεν είναι ότι το λέμε εμείς εδώ ή γενικώς αυτό που πάντα υπάρχει αυτή η σχεδόν ειδονοβλεπτικά τις βλέπουμε τις εκλογές. Όταν μυριζόμαστε ότι είναι στον αέρα, αρχίζουν όλοι και τις κάνουν τους έξυπνους, βλέπουν πιθανές ημερομηνίες, σχεδόν προσπαθούν να τις προκαλέσουν τις εκλογές, σαν αυτό εκπληρούμενη προφητεία νομίζω όλοι μας όταν τις μυριζόμαστε. Έτσι κι αλλιώς οι εκλογές στην Ελλάδα, και αυτό ισχύει για όλες τις κυβερνήσεις, δεν είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις είναι, ας πούμε, και θεσμικά συνεπείς. Τις χρησιμοποιούν λίγο και σαν ένα όπλο, ας πούμε. Πότε θα τις κάνουν, πότε τους βολεύουν δημοσκοπήσεις, πότε είναι τέλος πάντων καλό το γενικότερο περιβάλλον για αυτές, χωρίς να είναι απαραίτητο να εξαντλήσουν τετραετία. Αλλά από τη μία, το κεντρικό άρθρο του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή της Κυριακής, το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ και τις προσδιορίσε μέχρι τον Οκτώβριο, μέχρι το φθινόπωρο, που εντάξει τώρα συζητάμε για έναν κορυφαίο και πολύ έγκυρο δημοσιογράφο, διευθυντή μιας πολύ έγκυρης εφημερίδας που έχει και τα αερίσματά της, ας πούμε, στον κεντροδεξιό ή χώρο στη συντηρητική παράταξη, παρά αυτό ξέρεις, κάπως βάζει τη συγκεκριμένη ημερομηνία και τη συγκεκριμένη προθεσμία να γίνουν οι εκλογές μέχρι τον Οκτώβριο πολύ γερά πάνω στο τραπέζι, νομίζω, αφού υπάρχει και ένα τέτοιο άρθρο από αυτήν την συγκεκριμένη υπογραφή. Το λέω γιατί γιατί τον προηγούμενο καιρό είχε αρχίσει έτσι και σε όλα τα πηγαδάκια και σε όλη τη φημολογία να προκρίνεται περισσότερο ο Μάρτιος.
1: Μάλιστα.
0: Ότι θα αλλάζαμε, ας πούμε, χρονιά και ότι θα πηγαίναμε, ας πούμε, την Άνοιξη για εκλογές, λίγο πριν συμπληρωθεί και η τετραετία.
1: Να προτείνω από κάτι.
0: Απλά να το ολοκληρώσω, να πω ότι από τη μία έχουμε αυτό και από την άλλη είχαμε χθες, διαβάζαμε σε όλα τα site, τα νέα πρόσωπα που θα ανανεώσουν τους καταλόγους τους εκλογικούς της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή είχαμε καμιά εικοσαριά καινούργια πρόσωπα και 2-3 λαμπεροί που λέμε και αρκετοί άγνωστοι στο ευρύ κοινό. Τι θέλω να πω, κινητικότητα.
1: Ναι, καλά, σίγουρα υπάρχει. Καλά, και την άνοιξη να γίνουν εκλογές. Είναι λογικό να υπάρχει κινητικότητα από τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, από τώρα φτιάχνεις τα ψηφοδέλτια στην ουσία, δεν περιμένεις τώρα τελευταία στιγμή. Πιστεύω θα γίνουν την άνοιξη εκλογές.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Αυτή είναι η πρόβλεψη.
0: Αυτό έχουμε. Παπαχελάς λέει τον Οκτώβριο, Διοσκουρίδης λέει την άνοιξη. Για να δούμε ποιο από του δύο θα. Πώς το λένε.
1: Θα, ναι.
0: Για να δούμε ποιο από του δύο θα δικαιωθεί. Ποντάρετε.
1: Thiever Corporation, Voyage Liber, μας πάει μέχρι τις 8.30. Μετά επιστρέφουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα εδώ στον Ελευκό 87 και 7, 30 Ιουνίου σήμερα.

0: 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου, Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου, Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου, Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: €42.990. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιου Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: αίσθηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Μαμά, θα αργήσουμε!
5: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σε Λυσέα Gastrointestinal Direct.
6: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
5: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
6: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σε Λυσέα Gastrointestinal Direct. Σε Λυσέα Gastrointestinal Direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Oedipus Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.

0: 87,7.
1: Η καλή είδηση της ημέρας.
2: Μία ακόμα σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών ιδρυμάτων του κόσμου. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκό 87 και 7, 32 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου του 2026. Πάμε περίπτερο, πάμε να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα.
2: Ξεκινάμε με την καθημερινή όπως κάθε μέρα. Κεντρικό θέμα είναι μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα παρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του, κεντρική φωτογραφία.
1: Ακούω τώρα εδώ ότι λέει, είναι μια κεντρική φωτογραφία που έχει τέσσερα πρόσωπα. Η Τζιν λέει Χάνλον με το γιο της Μάικλ Πόρτερ. Απεικονίζονται στη φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής στην Κρήτη μαζί με δύο φίλους τους. Η υπόθεση δολοφονίας της Χάνλον το 2009 φτάνει σήμερα στο ακροατήριο χάρη στην επιμονή του Μάικλ, που επί χρόνια έψαχνε απαντήσεις χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι που το 2024 τον προσέγγισε ένας ιδιωτικός ερευνητής και ήρθαν έτσι στο φως νέα στοιχεία και η ανάκριση άνοιξε ξανά. Μοιάζει σχεδόν σαν σύνοψη ενός true crime ντοκιμαντέρ, true crime podcast αυτή η ιστορία που βάζει η Καθημερινή και στο πρωτοσέλιδό της. Σύλληψη Τούρκου για την δολοφονία στα Εξάρχεια.
2: Ναι.
1: Αυτή μια δολοφονία που είχε γίνει 9 η ώρα Σάββατο βράδυ πριν από 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Λέει αυτός ήρθε από την Κωνσταντινούπολη.
1: Με σκοπό να σκοτώσει.
2: Με σκοπό αυτό και να στην ουσία κρυβόταν σε βραχυχρόνια μίσθωση μετά σε Airbnb. Αλλά πέρασε παράνομα στη χώρα.
1: Ναι.
2: Και ο σκοπός του ήταν να λύσει αυτό το λογαριασμό και μετά να επιστρέψει πίσω.
1: Μάλιστα.
2: Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, λένε τα νέα. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή? Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕΣ και συμφωνία και με τους εργαζόμενους? Εθελοντικές επιλογές στο σύνολό τους. Τι προβλέπει η συμφωνία?
1: Επίσης, πόσο ακριβή είναι τα πακέτα από Κίνα? Με Temu, Shein και όχι μόνο, τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους, λέει, από αύριο.
2: Νομίζω μπαίνει 3 ευρώ στο καθένα όσον αφορά τα μεταφορικά.
1: Ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές, συμφωνία για νέες μειώσεις από τον Σεπτέμβριο.
2: Ένα πακέτο το δευτερόλεπτο παραδίδεται στην Ελλάδα.
1: Από Κίνα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Στην εφημερίδα των συντακτών, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Αυτή είναι η σύμμαχη του καύσωνα. Βαλκάνια, λέει, και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Γενικώς αυτό το κύμα του καύσωνα που έχουμε δει και τις τελευταίες εβδομάδες, πόσο έχει πλήξει την κεντρική και τη δυτική Ευρώπη, τώρα πάει προς τα ανατολικά. Αυτό διαβάζουμε σήμερα και στα site και στις εφημερίδες. Ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών για την ακρίβεια είναι «Αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους για τις τιμές των προϊόντων στο ράφι». Η απογευματινή λέει «Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές». Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ακρίβεια είναι γεγονός. Ελεύθερος τύπος, 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» και επίσης 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους, λέει το μανιφέστο. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στην Θεσσαλονίκη. Είναι μια φωτογραφία που έχει γίνει και viral με μια ομάδα τώρα εκεί πέρα που μοιάζει σαν να έχει βγει στην Θεσσαλονίκη. Καμιά δεκαπενταριά άτομα που φοράνε μπλουζάκια με τη σημαία της Παλαιστίνης και υποτίθεται ότι έχουν βγει περιπολία για να βρουν Εβραίους. Και υπάρχει τέλος πάντων μια συζήτηση στα social media γι' αυτό και αρθρογραφία από ό,τι βλέπω. Τι άλλο έχουμε τώρα?
2: Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων, λέει Contra News. Και μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλνουν την πλήρη ασυντοσία funds και services για μετακόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς που απαιτούν.
1: Αυτό το λέει η Δημοκρατία. Φώτα, κάμερα, πάμε. Περάμε στις αθλητικές εφημερίδες με φιλοδοξίες αλλά και διάθεση για σκληρή δουλειά. Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού που ξεκινάει την προετοιμασία του. Μπάσιμο για Άμραμπατ, λέει, κάνει ο πρωταθλητής, ο κόκκινος πρωταθλητής που κυνηγάει το μεγάλο κόλπο με το μουντιαλικό. Ενώ η μάχη της κάλπης, λέει Live Sport, όλα ανοιχτά, λέει, στις σημερινές εκλογές στη Super League, με πιθανό το σενάριο της μετοπικής Μαρινάκη Αλαφούζου για την Προεδρία.
2: Είναι φοβερά τα ρεπορτάζ πάντα από τις προετοιμασίες.
1: Ναι.
2: Στην ουσία δεν έχει και τι να πει.
1: Τι να πει.
2: Δηλαδή πρέπει να βλέπουν προπονήσεις δημοσιογράφοι και λένε τα ίδια που γράφουν ότι δοκιμάζει πράγματα κτλ. Έρχεται το πρώτο φιλικό. Τρώσε 6 γκολ από κάποια ομάδα, λέει προβλημάτισε μετά.
1: Εντάξει, συνήθως το πρώτο φιλικό, επειδή παίζει με ομάδες πολύ χαμηλότερη δυναμικότητα, κερδίζει α πούμε μια μπειραρία στο χωριό τη Αυστρία ή τη Ολλανδία που κάνει προετοιμασία. Λίγη 8-0, ξέρω εγώ το συγκεκριμένο μάτς, πετάνε φωτιές φέτος.
2: Ναι.
1: Πολύ καλό κλίμα. Υπάρχει πάντα. Νέα κόλπα έχει φέρει ο καινούριος προπονητής που δεν τα είχαν δει τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό αρέσει πάρα πολύ και στους παίχτες και το συζητάνε στα.
2: Γενικά στα δρομάκια και στα σοκάκια. και στα, ναι, στα καλτερίμια.
1: Και στα σοκάκια. Ξέρω, τέλος πάντων, όλα αυτά είναι κάτι πολύ ωραία παραμύθια που δυστυχώς δεν φτάνουν. Συνήθως δεν φτάνουν ούτε μέχρι τα πρωτοβρόχια. Αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχουν και μερικοί πολύ ιστορικοί τίτλοι. Ενώ δεν θα ξεχάσω έναν ποτέ για μια προετοιμασία κάποτε του Παναθηναϊκού που έλεγε «Πέφτουν κορμιά στο Σατιγιόν». Τέλος πάντων, όσοι είναι κάπως ρέκτες αυτής της
2: καλοκαιρινής
1: παραφιλολογίας, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέω. Εντάξει, θεωρώ μια από τις κορυφές της δημοσιογραφικής μου καριέρας ότι μια φορά έχω καλύψει.
2: Έχεις πάει σε αποστολή.
1: Έχω πάει μια φορά στο Ζέφελντ, αυτό το χωριό, έτσι, το ορεινό χωριό στην Αυστρία που πήγαινε για πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός, και λογαριασμό ενός περιοδικού έχω κάνει την. Έχω μείνει κάποιες μέρες εκεί, ας πούμε, προκειμένου. Να γράψω όχι τόσο ένα ρεπορτάζ εφημερίδας, όσο κυρίως ένα πιο περιοδικίστικο. Και έχει και ένα ενδιαφέρον, παιδί μου, γιατί οι παίχτες τώρα εκεί είναι απομονωμένοι. Δεν έχουν και πώς να σκοτώσουν ακριβώς την ώρα τους.
2: Δεν είχε και πολύ κινητά όταν πήγες.
1: Όχι, έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε. Έχουν περάσει ακριβώς 20 καλοκαίρια από τότε. Οπότε, ξέρεις, δεν ήμασταν ακόμα σε μια εποχή πλήρους επικράτησης των social media, δεν υπήρχαν smartphone και τα λοιπά. Σου λέω, θεωρώ πικ της καριέρας μου ότι μεσολάβησα μεταξύ ενός Εκουαδοριανού σεντερφόρ που είχε τότε ο Ολυμπιακός και ενός Σενεγαλέζου χαφ, προκειμένου ο ένας να δείξει τον άλλο πώς να κατεβάζει παράνομα μουσική.
2: Ωραία πράγματα.
1: Από αυτά τα LimeWire που είχαμε τότε και τα λοιπά. Δεν, νομίζω είναι πικ. Είναι κορυφή. Δηλαδή, άλλοι λένε ανέβηκα στο Everest.
2: Εσύ έκανες αυτό.
1: Εγώ έχω να λέω αυτό.
2: Fujis, ready or not.

0: Λευκό 87,7. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Και οι παίχτες λέει που κάνουν τόσο καλή προετοιμασία που είναι σαν καινούρια μεταγραφή. Λέει ο Βαγγέλης άλλο ένα κλισέ από όλα αυτά που συζητούσαμε πιο πριν με βάση τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Έπεσε μέσα ο φίλος ο Περικλής με Φέλιξ Μπόρχα και Μάρκο. Ναι, αυτοί οι δύο ήταν όντως. Ήταν μια καταπληκτική στιγμή σαν εκείνη τη σκηνή από το Ghost Dog του Τζάρμους που πήγαινε ο πρωταγωνιστής στον Παγωτατζή και παρότι μιλούσαν διαφορετική γλώσσα, αν θυμάστε, καθόντουσαν και συζητούσαν με τις ώρες χωρίς να μιλάνε την ίδια γλώσσα. Τέλος πάντων, θέλω να φύγουμε από όλα αυτά τώρα από τα ορεινά
1: χωρίς.
0: Θα σε πάω σε μια πηγή που συχνά πυκνά ανατρέχουμε, μιας και τον έχουμε πρόσφατο. Είναι τα Red Hand Files.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτό το newsletter που στέλνει ο Nick Cave 2-3 φορές την εβδομάδα, όπου ουσιαστικά δημοσιεύει την αλληλογραφία που έχει με το κοινό. Είναι πια τώρα μια ιστορία αυτή 6-7 χρόνια. Έχει ήδη 370 καταχωρήσεις σε αυτό το newsletter. Ο Cave στα πιο ενδιαφέροντα γράμματα που του στέλνουν οι fans του απαντάει και συχνά οι απαντήσεις του είναι μνημεία, ας πούμε, είναι μικρά δοκίμια που άλλοτε είναι πολύ χιουμοριστικά, άλλοτε λένε φοβερές υπαρξιακές αλήθειες, άλλοτε απαντάνε σε ερωτήματα αν υπάρχει Θεός και πώς μοιάζει, άλλοτε είναι μερικές πολλές φορές πολύ συγκινητικές εμπειρικές συμβουλές σχετικά με το πένθος ή με την θλίψη, γιατί και ο ίδιος δεν έχει περάσει και λίγα τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σας συνιστώ να γραφτείτε. Red Hand Files λέει, δεν κοστίζει κάτι και σας έρχεται μια-δυο φορές την εβδομάδα στο mail σας. Μάλιστα και στην πρόθεσα τη συναυλία του την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα υπήρχε και ένα QR code πριν τη συναυλία που μπορούσες να το σκανάρεις. Δηλαδή το πιστεύει πολύ αυτό. Ο Cave είναι κάτι το οποίο γουστάρει πάρα πολύ. Το λέει και ο ίδιος ότι με έχει ανανεώσει τρομερά, λέει, αυτός ο τρόπος που πια αδιαμεσολάβητα μπορώ να επικοινωνώ με το κοινό. Θέλω να σου διαβάσω την προτελευταία καταχώρηση. Του στέλνει ένας συμπατριώτης του από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Η ερώτηση είναι η εξής στο γράμμα, στο mail. Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα του να είσαι ένας πραγματικά γέρος rockstar?
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Επειδή είχαμε και αυτή την κουβέντα
1: πριν μια εβδομάδα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, με όλα αυτά τα ονόματα που έχουν έρθει και φέτος στην Αθήνα, που όπως και να το κάνουμε, είναι στην τρίτη ηλικία, δηλαδή μπροστά τους ο Ντέιμον Άλμπαν, ας πούμε, που είδαμε τους Γορίλας στα 58 τους, είναι πιτσούνι. Λοιπόν, ρωτάει ο φίλος ποιο είναι το χειρότερο πράγμα να είσαι ένας αληθινά γέρος rockstar. Ντάφο, το λένε τον φίλο που έστειλε το mail. Απαντάω όπως απαντάει ο Κέιβ. Αγαπημένα μου Ντάφο, αγαπητέ Ντάφο, dear Ντάφο. Σήμερα το πρωί, λέει, ξύπνησα, αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, είχα πολύ καλό ύπνο, κάτι που λέει είναι σπάνιο όταν βρίσκεσαι σε περιοδία. Βρίσκομαι σε ένα μικρό νησί, λέει, στη Δανία, το Ντένσε, έχει ήλιο, τα πουλάκια κελαϊδούν, η φύση έχει εκραγεί, είναι μια καλή μέρα, του λέει, Ντάφο, είναι μια καλή μέρα, a very good day indeed, του λέει. Από να δεις τώρα μετά τι συνέβη. Δύο, όπως κάνουν τη βόλτα, μου λέει, έξω από το ξενοδοχείο, έρχονται, λέει, στην άλλη πλευρά του πεζοδρομίου ένα ζευγάρι περίπου συνομήλικών μου. Υπενθυμίζουμε ότι ο Κέιβ θα κλείσει τα 69 τον προσεχή Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Φοράνε, λέει, τα ίδια αδιάβροχα, μάτσι-μάτσι, και ο καθένας από αυτούς φοράει ένα t-shirt των Cure. Κάποια στιγμή, λέει, κοιτάνε απέναντι, με βλέπουνε και μένουν νέοι. Περνάνε, λέει, αυτή την φοβερή στιγμή που καταλαβαίνουν ότι έχουν αναγνωρίσει έναν rockstar, λέει, στο απέναντι πεζοδρόμιο. Και εκείνη τη στιγμή, πιθανότατα, γιατί τους βλέπω, λέει, ότι είναι ταραγμένοι, πρόκειται, λέει, να σβήσουν ένα πράγμα που μπορεί να είναι και πολύ ψηλά στο bucket list τους. Θα γνωρίσουν, λέει, τον Beep, τον Nick Cave.
1: Μάλιστα.
0: Αλλάζουν, λέει, πλευρά στο πεζοδρόμιο. Έρχονται κοντά μου και αρχίζουν, λέει, να με πυροβολούν. Η πρώτη βόμβα, λέει, πέφτει. Νίκ, είμαστε, λέει, φανς σου σχεδόν μισό αιώνα.
1: Να το, 1-0.
0: Να το πρώτο που έρχεται και τον πυροβολεί τον Νίκ. Λέει, μια φορά, λέει, Είχαμε δει και τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Κιούρ, λέει, σε ένα σούπερ μάρκετ. Θυμίζω ότι φοράνε και οι δύο τίσερτ τον Κιούρ. Αλλά δεν θέλαμε, λέει, να τον ενοχλήσουμε, οπότε λέει, δεν του μιλήσαμε. Αλλά τώρα, λέει, μια και σε βρήκαμε σένα και μια και σου μιλήσαμε, και γράφει ο Κέιβ, μοιραία έρχεται το αναποφευκτό. Μπορούμε να βγάλουμε μια σέλφι. Γράφει μετά ο Κέιβ, να σας πω, λέει, την αλήθεια, λίγα πράγματα στον κόσμο μισό, όσο το να βγάζω selfies, είτε μόνος μου είτε με οποιονδήποτε φαν. Αλλά αυτή τη στιγμή, λέει, δεν έχω ούτε την ενέργεια, ούτε τη διάθεση, λέει, να τους το αρνηθώ, γιατί τους βλέπω, λέει, πόσο πολύ το θέλουν. Έχει μαλακώσει και ο Νίκ στα 69 του, οπότε, λέει, πάμε να το κάνουμε. Αλλά αυτοί, λέει, βρίσκονται σε μια τέτοια ταραχή. Δεν μπορούν να κάνουν το κινητό να δουλέψει. Δεν βρίσκουν το κινητό. Πού είναι το κινητό? Χτυπάνε ο ένας τον άλλον, σκουντιούνται, ψάχνουν, δείχνουν. Χτυπάω, λέει, τον έναν από τους δύο, τον άντρα από τους δύο, τον Σβέν. Η γυναίκα είναι η Ντόρη και του λέω: Σβέν, το κινητό κρέμεται με ένα κορδόνι από το λαιμό σου. Το λύνουν, λέει, τέλος πάντων, και αυτό το πράγμα, αλλά μέχρι να πάρουν, λέει, την σωστή πόζα, η Ντόρη αρχίζει και του λέει ότι πόσο άρεσε και πόσο τον αγαπούσε και η μαμά της.
1: Μάλιστα. Άλλο και αυτό, ναι.
0: Άλλο και αυτό. Γράφει. Her fucking mother, γράφει στην απάντησή του. Ο Κέιβ. Και λέει μάλιστα ότι τώρα έχει φύγει από τη ζωή, βέβαια, η μαμά. Αλλά παίξανε, λέει, και Cure στην κηδεία της.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα η Cure
1: εκεί.
0: Τέλος πάντων, βρίσκομαι, λέει, σε μια συνειδητοποίηση, λέει, αγαπητέ φίλε μου αναγνώστη, ότι το χειρότερο, λέει, τέλος πάντων, πράγμα όταν είσαι ένας γέρος rockstar είναι ότι συναντάς συνομήλικους φανς οι οποίοι δεν ξέρουν να δουλεύουν τα κινητά τους. Γιατί, λέει, αυτό το selfie έχει αρχίσει και μας παίρνει πάρα πολύ ώρα. Κάθονται εκεί πέρα, συνεχίζουν να λένε «Oh my God», συνεχίζουν να λένε «Oh, δεν το πιστεύω ότι έχουμε συναντηθεί με τον Nick Cave». Εγώ, λέει, είμαι για τα δεδομένα μου τρομακτικά υπομονετικός, λέει, μέσα σε όλο αυτό.
1: Είναι σε ένα νησάκι στη Δανία.
0: Είναι σε ένα νησάκι στη Δανία, έχουν πάθει αυτοί οι Starstruck και έχουν τρελαθεί εκεί πέρα. Και κάποια στιγμή, λέει, όταν τη βγάζουμε, λέει, αυτή τη ρημάδα τη selfie και τελειώνει όλο αυτό το μαρτύριο και μου τη δείχνουνε. Γιατί, λέει, εκτός ότι τη βγάλαμε, πρέπει να περάσω το μαρτύριο, λέει, και να τη δω. Και κάθομαι και βλέπω το γέρικο πρόσωπό μου, κάθομαι και βλέπω τις ρητίδες μου, κάθομαι και βλέπω τα φρύδια μου που μοιάζουν με τα φρύδια του Λουτσιάνο Παβαρότη. Καταλαβαίνω ότι στην πραγματικότητα το μόνο που με χωρίζει από αυτούς τους δύο φανς, το μόνο στο οποίο διαφέρουν είναι ότι σε λίγα δευτερόλεπτα που θα χωρίσουμε, αυτοί θα συνεχίσουν τη ζωή τους και θα πηγαίνουν ίσως να καυχηθούν και στους φίλους τους ότι έχουν ένα selfie με τον Nick Cave, και εγώ θα γυρίσω στο ξενοδοχείο και θα πρέπει να βάψω τα μαλλιά μου με αυτή την κορακή βαφή, αυτό το λέω εγώ, με την οποία εμφανίζομαι κάθε μέρα στη σκηνή. Οπότε, λέει, φίλε μου αναγνώστη, ξέρεις τι κάνω?
1: Ντάφο.
0: Γυρίζω πίσω στο δωμάτιο, βάζω Cure και βάφω τα μαλλιά μου.
1: Πάμε να ακούσουμε Cure. Να μας πάνε μέχρι τις 9. Εδώ στον Λευκό 7 και 7. Αυτό είναι το Just Like Heaven.

0: Σε 15 μέρες.
1: Η Cure. Στις 15 Ιουλίου είναι το μεγάλο όνομα του φετινού Eject Festival. Συναυλία που είναι στο ΆΚΑ, δεν είναι?
2: Ναι.
1: Στο περιβάλλοντα χώρο του ΆΚΑ.
2: Αμέ.

0: City.
1: 92. Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
0: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.
7: Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε. Δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εν λευκό, εν πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν λευκό Sailing Parties 2026 by Crondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν λευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Εν λευκό app, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Crondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Εν λευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού. Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
14: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
16: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
15: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
17: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
15: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
18: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
15: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
19: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
15: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
15: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
20: Go, go, go, go, go!
21: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
22: Εν Λευκό Μινι Κόνσερτς. Ειρήνη Σκυλακάκη.
23: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τετάρτον ότι μπορείς?
24: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άντρες. Στη μουσική ειδικά, στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά, γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Λευκό 87,7. Discover great music.

0: 2-10-87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκό, 7 και 7, μύρο 9 και 3, Παναγιώτης Πενεύος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται σε καιρό και σε κίνηση αυτή τη στιγμή. Με αρκετή κίνηση να υπάρχει στον Κηφισό, στους εξόδους της Αττικής Οδού, στη Λεωφόρα Αθηνών και στα δύο ρεύματα και στην κατεύθυνση προς την Αθηνών Κορίνθου. Πολύ κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, Καλλιρόης. Κίνηση έχει Βασιλή Σοφία, Βασιλή Κωνσταντίνου. Η Κηφισία είναι κάπως πυγμένη τώρα, όπως και η Μεσογείων. Καθυστερήσει θα βρείτε στην Κατεχάκη, στην άνοδο της Βουλιαγμένης, όπως και στην περιφερειακή του Ημιτού. Καιρός, μπαίνουμε τώρα μέχρι και την Παρασκευή. Θα έχουμε εκεί στους 36-37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, χωρίς πολύ αέρα. Και έτσι και προς το μεσημέρι και μετά αρχίζει και νιώθει αυτή την ατμόσφαιρα ότι είναι λίγο πιο βαριά. Ότι σαν να είναι πιο βαρύς ο αέρας, ο θερμός αέρας. Από Σαββατοκύριακο και μετά θα πέσει η θερμοκρασία και θα δροσίσει λίγο στην περιοχή μας. Αυτά όσον αφορά και τη ζέστη. Έχω τώρα τελευταία ένα βίτσιο.
3: Μάλιστα. Όπα.
2: Και καλά, είναι τελείως αυτό σκληρό πράγμα. Θα περιγράψω.
3: Είναι 9 και 5 το πρωί.
2: Ναι, δεν ξέρω πρέπει να το πω τώρα. Αλλά θα τολμήσω να το πω. Μπαίνω και διαβάζω σχόλια σε αναρτήσεις ότι έρχεται καύσωνα, τέτοια κτλ.
3: Ναι.
2: Που γέμει, έβγαλε την ανακοίνωση και τα λοιπά. Καμίνι πόλη και αυτά. Και γίνεται από κάτω, είναι πολύ διασκεδαστικό.
3: Τι λένε δηλαδή.
2: Υπάρχει φουλ αμφισβήτηση.
3: Ότι κάθε φορά έτσι μας λέτε.
2: Μας τρομάζετε.
3: Είστε κουμπογιανίτες.
2: Ναι, καλοκαίρι στην Ελλάδα, όλα τα για τα κλικ.
3: Είστε προποτζίδες.
2: Ναι, όλα. Γίνεται από κάτω και φτάνει μετά σε προεκτάσεις που δεν το περιμένεις.
3: Ναι.
2: Δηλαδή,
3: εμβόλια.
2: Ναι, ό,τι θες. Δηλαδή.
3: Τραμπ.
2: Ναι, πολλά πράγματα.
3: Κλιματική κρίση σίγουρα.
2: Καλά, ναι, ότι τέλος πάντων δεν συμβαίνει κάτι φοβερό που έχουμε ζέστη και ότι μη μας πείσετε και τόσο.
3: Και γιατί μας. Απαγορεύεται το Citizen Vigilante, που λέγαμε και χθες αυτή την ταινία. Ναι. Η Ελένη λέει: βρε τη τούλαχη του καψερού για την ιστορία που λέγαμε πριν με τον Nick Cave. Η Γιώτα λέει: παιδιά, κλαίω πόσο cringe σκηνή. Η Μυρτό ρωτάει: είναι το The Red Hand Files. Αυτό έτσι ψάξτε εδώ στο Google, βάλτε Nick Cave, The Red Hand Files.
2: Είναι το newsletter που γίνεσαι συνδρομητής και σου έρχεται κάθε.
3: Ναι, δωρεάν. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε κάτι. Και επειδή και ο Κέιβ έχει βρεθεί, ας πούμε, στο στόχαστρο και για διάφορες, ας πούμε, πολιτικές του τοποθετήσεις τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη χώρα μας, έχουμε κάπως προσπαθήσει λίγο να τον ερμηνεύσουμε με βάση τη συζήτηση που γίνεται στα ελληνικά social, που δεν ξέρω αν ακριβώς είναι και σωστό. Νομίζω ότι αν τον παρακολουθείς μέσα από αυτό που εκεί ξεδιπλώνει λίγο την κοσμοθεωρία του, σου είναι λίγο δύσκολο μετά να τον. Να το τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί με βάση το πράγμα για το οποίο τσακωνόμαστε σήμερα στο ελληνικό Twitter. Οπότε αν είστε fans, do it.
2: Μάλιστα, Φωνίκ μαζί με Ρεμπέκα, feel what you want.

0: 9 και 11 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Ερώτημα.
1: Ναι.
0: Από Γιώργο.
1: Ναι.
0: Στο μας ακροατή, τον καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα.
0: Δικαιούνται. Με αφορμή την ιστορία που λέγαμε πριν για τον Κέιβ και τους φανς, τους συνομήλικους που πήγαν εκεί και τον τρελάνανε με τα selfie και με τα κάπως inappropriate σχόλια σχετικά που χωρίς να το θέλουν, ας πούμε, του έκανα σχόλια για την ηλικία του. Δικαιούνται, ρωτάει ο Γιώργος, η rockstar και κατ' επέκταση όλοι οι celebrities, όλοι και όλες οι celebrities, να γκρινιάζουν και να αποφεύγουν το interaction με τους fans τους. Στο κάτω-κάτω, αυτοί οι fans τους έκαναν star, τους προσέφεραν περιουσίες και μια ζωή άπιαστη. Λογικά σε σχέση με αυτό που φαντάζονταν όταν ξεκινούσαν την καριέρα τους. Και μια ζωή άπιαστη και για τους ίδιους τους fans, έτσι. Ο hater της ημέρας υπογράφει αυτή την ερώτηση ο Γιώργος.
1: Εντάξει, πήγε. Είναι η άποψή σου. Και πάντως το πήγε να κάνει και τη selfie, το πήγε να τα κάνει όλα.
0: Και απλά το διηγείται έτσι και με ένα πολύ χαριτωμένο, δίθεν μουρτζούφλικο τρόπο.
1: Εμένα ναι, μου κάνει εντύπωση πάντως όταν κάποιος βλέπω κάνα βίντεο κτλ. Που ναι. Αγνοούν, ας πούμε,
0: ναι.
1: Τους φαν έτσι, πολύ επιδεικτικά και λίγο θυμωμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου κάνει.
0: Okay, ναι,
1: το καταλαβαίνω ότι. Είναι ψώρικο να σε αναγνωρίζουν, αλλά από την άλλη. Εντάξει.
0: Αυτό είναι και το νόμισμά σου. Αυτή είναι...
1: Ναι, δηλαδή. Δηλαδή ότι okay, με τους παπαράτσι και τους φωτογράφους μπορεί να έχεις τα προβλήματά σου και είναι πολύ λογικό αυτό. Αλλά τώρα, αν συναντήσεις κάποιον σε ένα νησί της Δανίας και σου πήρε. Δηλαδή. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνεις να δώσεις αυτή τη χαρά.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Ο μόνος. Όχι ακριβώς αστερίσκος που βάζω, είναι ρε παιδί μου ότι. Από ένα σημείο και μετά, ειδικά τώρα όταν μιλάμε για mega star, αυτοί οι άνθρωποι, μιλάω για πρώτο A-list, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα φυσιολογικό.
1: Όχι.
0: Από αυτά μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή να βγουν να φάνε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Να πάνε με μια βόλτα στην παραλία όπως... Πάνε όλοι οι υπόλοιποι. Θα μου πεις είναι το τίμημα, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Απλά μερικές φορές σκέφτομαι ότι όντως είναι πολύ δύσκολο να είσαι 24/7 διαθέσιμος και μερικές φορές, χωρίς να δικαιολογώ τις στριφνές συμπεριφορές, μερικές φορές και ο hardcore fan είναι ένα πολύ άγριο ζώο.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Που θέλει να σε πιάσει, να σε φιλήσει, να βγάλετε selfie, να συζητήσετε. Δεν το λέω από προσωπική εμπειρία, αλλά φαντάζομαι πώς μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, να είσαι ο Μπραντ Πιτ και να ζεις μια βόλτα.
1: Τέλα, ντε.
0: Να πας να φας μια πίτσα.
1: Εντάξει, βέβαια αυτοί επειδή ζουν και εκεί που είναι η πηγή. Ο κόσμος είναι δηλαδή τώρα στην Καλιφόρνια, ξέρω, στο LA και τα λοιπά, στο Beverly Hills, τώρα πηγαίνεις σε ένα Μεξικάνικο να φας και να βλέπεις 5-6 στάρ δίπλα σου, ήταν σαν να πηγαίνεις, ναι. Παιδί μου, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα και να βλέπεις να παίζουν ρακέτες στην παραλία.
0: Είναι αλήθεια πάντως ότι τη στερείσαι την ιδιωτικότητά σου. Αν είσαι, ξαναλέω, mega star, τώρα δεν λέω να έχεις παίξει σε μια τηλεοπτική σειρά που έκανε μια επιτυχία που και πάλι μπορεί, αλλά μιλάω για τους πολύ πολύ πολύ μεγάλους.
1: And Friends από Jackie, και το Jackie B.

0: Τελεάκι 21, Ελευκό 87 και 7, Λατέρνατιβ, εδώ στην Πάντα Συντονισμένη. Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Μαζί μας πάντα είναι η σειρά Hyagenic της Pharmacept, η οποία σας ενυδατώνει και σας βοηθάει και στο σαν αφρόλουτρο και σαν υδατική κρέμα. Η νέα σειρά Hyagenic της Pharmacept.
1: Το αναφέραμε και πιο πριν. Ότι στο Μουντιάλ είχαμε και δύο μεγάλες εκπλήξεις. Εντάξει. Η Γερμανία και η Ολλανδία, δύο παραδοσιακές δυνάμεις, έμειναν εκτός στη διαδικασία των πέναλτι πριν από λίγες ώρες. Η Γερμανία αποκλείστηκε από την Παραγουάη, η Ολλανδία αποκλείστηκε από το Μαρόκο, το οποίο βέβαια είναι πολύ δυνατό. Ήταν και στους τέσσερις και στο προηγούμενο.
0: Καλύτερη ομάδα από την Ολλανδία.
1: Στο Μουντιάλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα, όταν από τόσο νωρίς βγαίνουν δύο παραδοσιακές δυνάμεις που και μεταξύ τους έχουν παίξει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου πριν από 50 τόσα χρόνια, είναι είδηση. Όλα αυτά είναι λόγοι για να μένετε ξύπνοι το βράδυ, να παρακολουθείτε τους αγώνες του Μουντιάλ. Το απόλυτο στέκι του παγκοσμίου κυπέλου είναι στην Novibet, βλέπετε live κάθε αγώνα και ταυτόχρονα μπορείτε να κάνετε και το δικό σας παιχνίδι. Το μέρος αυτό ακούει στο όνομα Novibet, εκεί που απολαμβάνετε με live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου κυπέλου σε όλους τους αγώνες. Μπαίνετε τώρα στην πλατφόρμα της Novibet, www.novibet.gr, κάθετος στοίχημα.
0: Μάλιστα, πάμε, μαζί μας είναι πάντα και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το οποίο έχει και ρεύμα, μπαίνετε μέσα στο φυσικό αέριο.gr και βλέπετε τις προσφορές που υπάρχουν, βλέπετε τα προγράμματα που υπάρχουν και διαλέγετε αυτό που σας βολεύει ανάλογα με την κατανάλωσή σας. Με Hercules and Love Affair, το Blind σε ένα remix του Frankie Knuckles, πάμε μέχρι σε 9.30. Μετά έχουμε Hot Take.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες

0: Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα, ζαχαροπλαστείο, μόκα, λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: Τη ζωή του για ένα, δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Αρχίζει.
7: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Hot town, summer in
9: the city. City. Φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
14: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
13: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
14: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
13: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
13: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
15: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
18: Παίζεις χάρη.

0: Μπαγκαζιερίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
1: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
0: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
2: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
6: Αν θες να κάνεις ευτυχισμένους τους γονείς σου, μείνε για πάντα σπίτι.

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Μία ακόμα σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών ιδρυμάτων του κόσμου. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
0: Enlefko 87,7.
2: Discover great music.
0: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Enlefko 87,7.
3: Ελευκό, 7 και 7, 9 και 33 είναι η ώρα. 30 Ιουνίου σήμερα του 2026. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα site αυτή τη στιγμή. News 24-7, κεντρικό θέμα. Καύσωνα στο θερμικό στόλο μετακινείται στα Βαλκάνια. Η πρόγνωση για την Ελλάδα. Στο καθημερινή τελεία.
4: Θα πει να διαβάσει τα σχόλια σε αυτή την είδηση.
3: Θα πω.
4: Μάλιστα.
3: Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες, λέει. Καθημερινή σε εφαρμογή από αύριο δασμός των 3 ευρώ για τα κινέζικα προϊόντα.
4: Να πω κάτι. Αυτό πάντως το. Γιατί είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Δηλαδή, είναι ένας τίτλος που λες, κάτσε ρε παιδί μου, τι γίνεται. Με το μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με τις πειραγμένες αντλίες. Βασίζεται σε μια έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Σχεδόν ένα στα τέσσερα, λέει, πρατήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη παραδίδει ελληματικές ποσότητες στον καταναλωτή με τη γνωστή εξελιγμένη πλέον τεχνολογικά μέθοδο της πειραγμένης αντλίας. Η κατάσταση πάντως, λέει, δείχνει βελτιωμένη σε σχέση με το 25, με πέρυσι δηλαδή.
3: Το παρασκήνιο της επιστολής Φεύγα στο Βήμα, ένας γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού στείλει μια επιστολή που λέει ότι δεν πρέπει να διαγράψουμε το Σαμαρά και πρέπει να ακυρώσουμε τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών.
4: Φανταστικό όνομα να σε λένε Φεύγα και να στέλνεις επιστολή παραίτησης επίσης.
3: Αναταραχή και εκνευρισμός του Μαξίμου, λένε το.
4: Αυτό είναι αυτό που λένε ο ντετερμινισμός των ονομάτων. Σε λένε Φεύγα, είναι αυτό εκπληρούμενη προφητεία ότι θα παραιτηθείς.
3: Δε ένα κλικ και να δείτε που πήγαν τα χρήματά στο δημόσιο. Έρχεται το αυτόματο αποδεικτικό, ίσπραξη αναλυτική εικόνα για πληρωμές και συμψηφισμούς. Στο lifeo.gr, μπαίνω τώρα, είναι η Οδύσσια η ωραίτερη ιστορία που γράφτηκε ποτέ. Ένα θέμα για την Οδύσσια του, που τον περιμένουμε και την ταινία του Νόλαν τον Ιούλιο.
4: Μάλιστα. 17 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, τότε είναι... βγαίνει η παγκόσμια πρεμιέρα.
4: 17, 16, 17 εκεί. Σε δύο εβδομάδες τέλος πάντων.
3: Ντότερ και διασκευάζουν το κεντρικό.

0: Ελευκό 7 και 7, 9 και 40 είναι η ώρα, είναι Τρίτη, οπότε είναι ώρα για hot take απόψεις που εκφράζουν οι παραγωγοί της εκπομπής που δεν εκφράζουν κατά ανάγκη το σύνολο της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη δημιουργούν ίντρικες και συζητήσεις.
1: Λες, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Το λέει, ε.
0: Σήμερα η σειρά του Παναγιώτη Μένεγου, κυρίες και κύριοι.
1: Άρα λέω.
0: Λες, ναι.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μία τριετής αναστολή στην εκτέλεση κουρεμάτων τύπου Peaky Blinders.
0: Ναι.
1: Δεν λέω να εξαφανιστούν για πάντα.
0: Ναι.
1: Και να σου πω κάτι, εγώ δεν θέλω να κάνω και κάποια αξιολογική κρίση αν είναι ωραία ή αν δεν είναι ωραία, τέλος πάντων, δηλαδή αν θέλετε να είστε σαν δεξί μπακ κάποιας ομάδας της Τρίτης Εθνικής, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, έγινε μια μόδα, δημοφιλή στη σειρά, Κιλιάν Μέρφη, όλοι αυτοί που οι υπόλοιποι που έπαιζαν εκεί πέρα, δεν έχω δει κιόλας τη σειρά κτλ. Κάπως όλο αυτό το πράγμα ίσως λίγο παράγινε.
0: Ναι.
1: Ίσως μπήκε λίγο ξηράφι παραπάνω από όσο πρέπει στους. Πώς το λένε.
0: Μετά πέρασε και στο ποδόσφαιρο πολύ γι' αυτό.
1: Ναι, δεν το βλέπεις στο Μουντιάλ. Γιατί το λέω. Άρα, πέρασε λίγο ξηράφι παραπάνω στους κροτάφους και, και στα σβέρκα.
0: Ναι.
1: Επομένως, εγώ λέω να πάμε σε μια τριετή αναστολή. Mm-hmm. Αρχίζει γενομένη από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Και το 2029 το ξανασυζητάμε κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, εδώ
1: και να σου πω κάτι, αν θέλεις, επειδή θα μου πεις, κάτσε ρε φίλε, τι είμαστε, Σοβιετία, είμαστε να πηγαίνεις εσύ, ας πούμε, να επεμβαίνεις με αυτό
0: το. Στην Βόρεια Κορέα υπάρχουν 6 κουρέματα μόνο.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει.
1: Όχι, δεν θέλω. Μα δεν θέλω. Δεν θέλω να το πάμε εκεί.
0: Δεν πλήξει και να διαλέξει τρελό.
1: Άσε με να ολοκληρώσω. Μην προσπαθείτε να μου βάλετε τρικλοποδιά στο λόγο μου, κύριε Διοσκουρίδη. Εγώ λέω, επειδή δεν θέλουμε να το κάνουμε και Σοβιετία, ας πούμε, να καθόμαστε εμείς να παρεμβαίνουμε στα του κλάδου των επαγγελματιών των κομματών. Εγώ λέω ότι όπως επιχορηγείται το ψάρεμα λαγοκέφαλου.
0: Ναι.
1: Με 5,33 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
1: Έτσι, ρε παιδί μου, να βγάλουμε και ένα, δεν ξέρω, φέρεις ένα τάλιρο, ένα 5 ευρώ, στον Κομωτή, στον Κουρέα, στον Μπαρμπέρι, ο οποίος θα πηγαίνει και θα του ζητάνε κούρεμα τύπου
0: Peaky Blinders
1: και, ναι. Και θα λέει όχι. Δηλαδή να δώσουμε και ένα κίνητρο, να δώσουμε και ένα incentive, γιατί έτσι λειτουργεί η οικονομία στον ύστερο καπιταλισμό.
0: Ναι, αλλά περνάς έτσι τη γενική απόφαση, την περνάς στο ατομικό, το κάνεις τώρα.
1: Εντάξει, θα έχω και γενικό, θα έχω και ατομικό. Ναι. Και τυρί και κουλούρι. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ποικιλό τρόπο.
0: Και αυτές οι ξηραφιές που είναι, που είναι οι γραμμές που πιάνουν όλο το. Και, όχι.
1: Όχι.
0: Τίπα, ναι. Στο φρύδι όχι. Ξηραφιά.
1: Έλα, Σταύρο.
0: Έλα. Ωραία, να δω, ξέρω τι θα κάνει. Γιατί τώρα, όπως βλέπεις, πρέπει να πάω κουρευτό.
1: Αν
0: δω
1: το σκέφτεσαι,
0: ναι.
1: Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα σου πει όχι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά λέω, ρε παιδί μου, κάπως φτάσαμε σε ένα σημείο κορεσμού.
0: Ναι.
1: Πέφτουμε. Και που ξέρεις, σε 3 χρόνια μπορεί να κάνει και μεγάλο comeback αυτό το look. Ναι. Δηλαδή να είσαι ακόμα πιο.
0: Άρα, hot take τριετή αναστολή το κούρεμα Peaky Blinders.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Ωραία.
0: Προχωράμε. Τσεζάιλ και Μπίνι, εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Λέει και 45 λευκό 7 και 7, αύριο λίγο μετά τις 9 εδώ ή θα ακούσουμε τη συνέντευξη που έκανε εδώ η εκπομπή, ήταν τραυματέας Παναγιώτης, το Μάκης Παπασημακόπουλος για αλλαγή, στο William Dafoe, ο πολύ σπουδαίος Αμερικάνος, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία Birthday Party που βγαίνει στις αίθουσες, το βιβλίο του Πάνου Καρνέζη, το οποίο περνάει στη μεγάλη οθόνη, που είναι η ιστορία ενός πάρα πολύ ένας βαθύπλουτου, ο οποίος ζει.
1: Μεγιστάνας Κρίσος.
0: Μεγιστάνας Κρίσος με τα πλοία του εκεί πέρα. Ζει στο απομονωμένος κάπως ένα δικό του νησί και ετοιμάζει το πάρτι της κόρης του.
1: Πάρτι γενεθλίων της κόρης του. Με πολλούς καλεσμένους από όλο τον κόσμο, από διάφορες, με διάφορες ιδιότητες, επιχειρηματίες, φίλοι, καλλιτέχνες. Απλά πάρτι animals. Και γίνονται πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια αυτού του διημέρου, ας πούμε, που διαρκούν οι εορτασμοί, με τον ίδιο πάντα να προσπαθεί να είναι από πάνω και να ελέγχει όλες τις ίντριγκες και όλες τις συζητήσεις και όλες τις σχέσεις των υπολείπων να είναι κάπως σαν αυτόν τον που κουνάει τους υπόλοιπους σαν μαριονέτες. Έχει πάρα πολλές αναφορές προφανώς στην περσόνα και στη ζωή του Αριστοτέλειο Νάση, το συγκεκριμένο μυθιστόρημα και ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται στην μεγάλη οθόνη. Είχε και ένα φοβερό πρωταγωνιστή, ο Willem Dafoe.
0: Ναι.
1: Πολύ φίλος μας τα τελευταία χρόνια, φοράει τα εθνικά χρώματα, είτε πρωταγωνιστώντας αυτή την ταινία, είτε στην ταινία του Βασίλη Κατσούπη, το Inside, είτε παίζοντας στο βίντεο κλιπ των Γάμα Γάμα και όπου χόρεψε ένα ζεμπέκικο, είτε παίζοντας τις ταινίες του Λάνθιμου, έχει έρθει πολύ κοντά σε εμάς. Είναι πράγματα που τον ρώτησαν ο Μάκης και ο Σταύρος, ο Μάκης Παπασημακόπουλος και ο Σταύρος Διοσκουρίδης. Μην τη χάσετε. Που και εγώ δεν θα τη χάσω.
0: Ναι,
1: γιατί δεν την έχω ακούσει. Την συνέντευξη αποκλειστική που έδωσε ο Willem Dafoe στο Μάκη Παπασημακόπουλο και στο Σταύρο Διοσκουρίδη αύριο από τις 9 και μετά στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Η ταινία «Πάρτι γενεθλίων» με πρωταγωνιστή τον Dafoe σε σκηνοθεσία του Μικέλ Άγχελ Χιμένεθ, βασισμένη στο βιβλίο του Πάνου Καρνέζη,
0: την Πέμπτη.
1: Από την Πέμπτη στους κινηματογράφους.

0: Φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Μαζί μας είναι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Κίντς, στο ξέφοντο του Κέντρου Πολιτισμού Δημασταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω τα αστέρια. Αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ξέρεις τι έχει?
1: Τι έχει?
0: Ψαλιδοχέρι.
1: Στο Πάρκιο Σίνεμα,
0: ναι.
1: Στο Κέντρο Πολιτισμού Δημασταύρος Νιάρχος. Τζόνι Ντεπ.
0: Και το Σουίνι Τόντε έχει μαζί.
1: Τιμ Μπάρτον και τα δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Double bill από Τιμ Μπάρτον.
0: Και το Σάββατο το ψάχνονταν στον Νίμο.
1: Μάλιστα.
0: Το πολύ διάσημο. Η πολύ διάσημη ταινία της Pixar. Αυτά συμβαίνουν. Μαζί μας πάντα είναι το Novibet, η οποία Novibet σας λέει ότι ξενυχτάτε για να βλέπετε τι συμβαίνει στο παγκόσμιο κύπελο, και αυτή είναι μαζί σας εκεί. Και μετά μπορείτε να ανεβάζετε και τα στοιχήματα που παίζετε για να τα βλέπει ο κόσμος και να συνομιλείτε μεταξύ σας.
1: Να φλεξάρετε τις επιτυχίες σας.
0: Και επίσης μαζί μας επίσης είναι και η σειρά Hygienic της Pharmacet, που προσφέρει ενυδάτωση με όποια μορφή τη δοκιμάστε, είτε με το Hydra Lotion είτε με το gel. Τη βρίσκεται εκεί στα φαρμακεία και όπου αλλού υπάρχουν τα παρόμοια προϊόντα.
1: Καλημέρα να έχετε. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7 εδώ στον Ελευκό 87 και 7 με Λατέρνα Τύφου.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
11: Es mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
12: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
13: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
14: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
15: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

Digging out your number, 'cause I couldn't find nobody else.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρ από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
10: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
11: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Nautica, Breeze, JQ

0: Σέτι, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: ¿Ole? Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087 660.

0: Casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: City FM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: The chimes are the times, and the music for your soul, your kind of radio. Right here, my one and only station.
1: 92 City FM.
2: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
3: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα μου, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.

0: Φορετικά, βιβλία, παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.
1: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
2: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
1: Χρυσόραμα. Moments in time.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το ΕΕΡΓΑΝΗ.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης ΕΕΝΕΤ και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
3: Coco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
4: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
5: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
15: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
16: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: φθαροπλαστείο μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο μόκα. Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
10: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
11: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
12: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
11: Χρυσόραμα. Moments in time.
13: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.

You want class, style, and sophistication? This is City FM.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου.

0: Σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, Πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, Πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.

0: Summer in the city. City FM 92.
1: Con FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
2: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
3: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
4: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
5: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
7: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
6: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
7: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
6: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
7: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Αρχίζει.
7: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά

0: Sarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρο μου, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
6: City FM 92. Waves of music. Waves of music.

0: Your music, your request.
1: 92 City FM.
2: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Αρχίζει.
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Θευρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Coco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Grupo Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Play Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Αρχίζει!
8: Θέλουν όλοι τα μωρά, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
2: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
1: Χρυσόραμα. Moments in time.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

0: City. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Έχεις επιχείρηση. Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
11: City FM 92, Waves of Music, Waves of Music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αρχίζει!
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.

0: Summer in the City. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041 22610 81041.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
9: Αρχίζει!
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου, Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου, Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου, Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
13: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
12: Χρυσόραμα. Moments in time.

0: City. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Αρχίζει!
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Hot town, summer in the city.
3: City
9: 92. Social distancing on the premises at all times.

0: Summer in the City. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
10: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
9: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
10: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
9: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
10: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.

0: City. 92. City on Web.
1: cityfm92.gr. Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
0: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
2: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.

0: Summer in the City. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: City.
1: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: FM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
1: ¡Ale! Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
2: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
3: ¡No! Está demasiado mal.
4: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
5: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: City.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

know the hardest thing.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Cucoe FM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,